και η ζωή αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας κατακομμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται, άκλερους γκυρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον, και χέραν τη γυναίκας, ούλ που εσέβεται τη σιγή, και σέβεται στο χώμα τη γενιάσαι σου, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν, και

0: En Blow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτη. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό, www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

στιγμές που μαζί σας κρατούνε. Να περισσώσεις τις στιγμές που μαζί σας κρατούνε. Πότε πια καμιά στιγμή δεν θα έρθει κι όσο τις διώχνεις μακριά στον ύπνο σου επιστρέφουν και σε ξύπνω με ουρλιαχτά και μάτια που γυρεύουν.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε

χέρια.

0: Διπλό 89,2.
1: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε παραμυθιά και ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Εμπλό 89,2. Juliet, Oscar, Victor, India, Alpha.

όμορφο το νέο μας το σπίτι. Κατάλευκο, μικρό και νοικοκυρεμένο. Όπως αρμόζει στην τάξη μας. Το είπε και η κυρία Δημάρχου.

πανέμορφο δρόμο στο σπίτι. Κατάλληλο, μικρό και νοικοκυρεμένο. Όπως αρμόζεστε.

En Glow 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Βρες την ηλεκτρονέτ, δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

μελετώντας τα ριζικά συστήματα των άλλων. Ύστερα από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες να ανθίσω και να φτιάξω τη δικιά μου μεγάλη σκιά, να στεγάσω όλα τα πουλιά, να πιω όλες τις βροχές

έλπισαν, σου λέω πλέον, οι αντοχές. Ύστερα από τόση ακινησία που χρειάστηκε για να γίνω από άνθρωπος, δεν

0: 2. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

90,2.

0: Διπλό 89,2.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: της νέας Κιβωτού ειδού κατάλογος δειγμάτων που απ' τη νέα θα σωθούν πλημμύρα των πραγμάτων.
1: Θα είναι ο δικηγόρος που φωνιά θα έχει γλιτώσει

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010.
2: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
5: Ψηλά στην πλατεία του.

0: παρέας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής.

0: Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Η

0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Dacios έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας.

0: Σωτίας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: 2. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15

0: Ιουλίου Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Καπνοπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Thrax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Galo, Galo.

0: 99,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

0: 26 στις 9 και 4 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Βρες την Electronet, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

she's so beautiful.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Κάπ.

0: 9 Αυγούστου, Frax Punk, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: FM
1: 92. Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα: Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?

0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 1,2. Βρες την Electronet, δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
7: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο.

0: ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Span. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Αεροπορικές ζητούν χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων εν ώψη θερινή σεζόν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η ενίσχυση της Ουκρανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η Γερμανική Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Παραμένουμε στο θέμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι απαγορεύεται η δημοσίευση βίντεο του ρωσικού κρατικού δικτύου Russia Today σε ιστοσελίδες που είναι ελεύθερα προσβάσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και όταν δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Στόχος, η αποτροπή της διάδοσης ρωσικής προπαγάνδας. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Στο νέο πακέτο προβλέπονται φοροελαφρύνσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και αυστηρότερη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Παράλληλα, καταργείται πλέον η τηλεφωνική αναρωτική άδεια και απαιτείται ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα ασθένειας και όχι από την τέταρτη για τους εργαζομένους. Η γερμανική κυβέρνηση προωθεί επίσης μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα εντός του έτους. Μεταξύ άλλων, στις νέες αλλαγές περιλαμβάνονται η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές μετά από τα 45 έτη ασφάλισης. Προβλέπεται επίσης η ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των πολιτικών στο δημόσιο γερμανικό συνταξιοδοτικό.

0: ηλεκτρονικό σύστημα μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Κατάρ ολοκληρώθηκαν με συγκρατημένη αισιοδοξία και δέσμευση για μια νέα συνάντηση μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, γερμανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να επαναφέρουν σταδιακά τα δρομολόγια προς το Ισραήλ μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Σχεδόν κατά το ίμιση μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι παράτυπες αφίξεις μεταναστών στη Βρετανία μέσω της Μάγχης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, με το μεταναστευτικό να παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αεροπορικές προειδοποιούν ότι η αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων έχει ήδη επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Πάμε Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Ο καινούριος μήνας μπήκε και είναι ζήτημα χρόνου ορδές ταξιδιωτών να κατακλείσουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Με αυτή την εικόνα στη σκέψη, η Συνομοσπονδία Ενώσεων των Αεροπορικών Εταιριών και Αεροδρομίων τόνισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να αναστείλει το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, αλλά και σε Ιρλανδία και Κύπρο. Όπως γίνεται σαφές, οι επιβάτες στηβάζονται σουρές έως και 5 ωρών εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων, χάνοντας αρκετές φορές την πτήση, με τις αεροπορικές εταιρείες είτε να πετούν τελικά με μισοάδια αεροπλάνα είτε βιώνοντας απανωτές καθυστερήσεις. Η έκκληση έγινε με επιστολή προς την Επιτροπή, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση. Σύμφωνα με τους Financial Times όμως, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κλάδο τις επόμενες ημέρες. Επισημαίνεται ότι έχει δοθεί κάποια ευελιξία στους ελέγχους, γι' αυτό και η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει μέχρι τον Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, τους βιομετρικούς ελέγχους, κάτι που έκανε και η γαλλική αστυνομία στο λιμάνι Ντόβερ τον Μάιο. Και ενώ οι φορείς αεροδρομίων και αερογραμμών προειδοποιούν ότι το σύστημα υπονομεύει την φήμη της Ευρώπης και ιδιαιτέρως τον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Επιτροπή λίγες ημέρες πριν κατηγόρησε για τις καθυστερήσεις προϋπάρχοντα προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές αλλά και τον συνωστισμό των πτήσεων σε ώρες αιχμής. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο, μια τελευταία είδηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε το πρόστιμο Μαμούθ που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Οι δικαστές έκριναν ότι ο Αμερικανικός κολοσσός καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του μέσω του λειτουργικού συστήματος Android, επιβάλλοντας την προεγκατάσταση των εφαρμογών του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο Χόρχε ψάχνει για ένα διαμέρισμα στη Λισαβόνα. Το ενίκιο του αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το προηγούμενο σπίτι του. Τους τελευταίους 6 μήνες ψάχνει καθημερινά τις αγγελίες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να βρει κάτι προσιτό. Πρακτικά με έδιωξαν από τη γειτονιά που ζούσα και τώρα νιώθω ότι με διώχνουν και από τη Λισαβόνα. Λες και η πόλη δεν με θέλει και μου λέει να φύγω. Κατάληξα σε αυτό το σπίτι τυχαία, επειδή οι φίλοι μου που έμεναν εδώ έτυχε να έχουν ένα ελεύθερο δωμάτιο. Είναι μια προσωρινή λύση. Αυτό που πραγματικά θέλει ο 43χρονος είναι ένα δικό του σπίτι. Ο Χόρχε ήρθε στην Πορτογαλία από τη Βραζιλία το 2017. Εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ και κερδίζει 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Περίπου ένα τρίτο περισσότερο από το μέσο εργαζόμενο στην Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή πολλοί κάτοικοι της Λισαβόνας βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με το Χόρχε. Από το 2020 τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 42%. Ένας λόγος είναι ότι αυτή η γραφική πόλη έχει μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό. Μόνο το 2025 την επισκέφθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε γειτονιές, όπως η Άλφαμα που κάποτε φιλοξενούσε οικογένειες της εργατικής τάξης, πολλά διαμερίσματα προσφέρονται πλέον για βραχυχρόνιες μεσθώσεις και αναγκάζουν τους κατοίκους να φύγουν. Η ζωή ψηφιακών ομάδων έχει επίσης επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξοδεύουμε περισσότερο από το 30% του εισοδήματός μας για ενίκιο. Στην πραγματικότητα όμως, ο μέσος όρος είναι πλέον περίπου 40% στο Βερολίνο, 75% στο Λονδίνο και στη Λισαβόνα 116%. Ωστόσο, παράλληλα η αντίσταση αυξάνεται. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο κέντρο της Λισαβόνας. Οι τιμές των κατοικιών είναι πολύ ψηλές. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ένα

νοικιάσουμε διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Παίρνω μια σύνταξη που για τα πορτογαλικά δεδομένα δεν είναι πολύ μεγάλη, περίπου 1000 ευρώ, αλλά πρέπει να πληρώσω 550 ευρώ ενίκιο. Μέσα στον κόσμο συναντάμε και τη Μαρία. Η Μαρία ήρθε από το Σάο Τομέ πριν από 5 χρόνια για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις κόρες της. Βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια και από τότε παίρνει το κατάδοτο μισθό στην Πορτογαλία που είναι περίπου 800 ευρώ καθαρά το μήνα. Ωστόσο, με αυτά τα χρήματα δεν κατάφερε να βρει διαμέρισμα. Δεν θέλω χάρες. Θέλω να κερδίσω ό,τι μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις. Αυτό που θέλω είναι απλό. Ένα σπίτι που να μπορώ να αγοράσω. Στην Πορτογαλία δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το έχω. Μόλις αποκτήσω ένα σπίτι, όλα τα άλλα θα τα καταφέρω με τη δική μου σκληρή δουλειά. Πώς όμως θα μπορούσε η πολιτική να κάνει πιο προσιτή τη στέγαση? Συναντάμε την Έλληνα Ροσέτα, μία από τις συντάκτρες του Πορτογαλικού Συντάγματος του 1976. Συνέβαλε στην ενσωμάτωση μιας βασικής αρχής, του δικαιώματος στη στέγαση. Η πρώην βουλευτής είχε αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της αγοράς κατοικιών της Πορτογαλίας. Γνωρίζει τι διακυβεύεται αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι. Η έλλειψη πολιτικής αντίδρασης στο στεγαστικό υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η ίδια η δημοκρατία αρχίζει να διαβρώνεται.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 99,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία με ιδιόκτητα.

0: Τις εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: δελτίο. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Πλο 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό

με το βλέμμα καρφωμένο. Βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί.

Οι παλιές φωτογραφίες σαν νησιά του χρόνου τον ωκεανό. Τις κοιτάζω και απορώ.

Οι παλιές φωτογραφίες σαν σκυλιά μέσα σε τούνελ σκοτεινό περιμένουν να φανώ. Με ακούνε που ανασένω. Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνε και ξεσκίζουν το κενό. Το παλιό μου εαυτό.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα.

0: θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

0: 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννη.

0: Αθήνα, υπαίθριο θέατρο Αιήμ Φρόντζου.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Πάρε τα μάτια μου.

0: Ράδιο.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά?

Μια καταιγίδα σε φέρνει στις φωτιές και στα αρώματα μεθάς.

0: Ζουγκλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε παραμυθιά και ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Σφαίρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: για ένα δικό σου χάδι.
1: Εμπλό 89,2.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 20

0: 5 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στα ίχνη μας και πότε όχι. Καμιά φορά σφυρίζοντας μελωδικά. Πού πάμε, πότε ως σκιές αθόρυβες γυρνάμε και πότε ως άστρα που πέφτουν εκοφαντικά. Και κάποιοι από μας περνάμε κυνηγώντας στο βάθος μια χτίδα δίχως άλλο προορισμό, δίχως πηξίδα. Πού πάμε, μην απορείς.

0: Διπλό. 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση

και ουδής γονγκής. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καραμέλες Ούζου. Μια νύχτα, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου. Κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Μυστήριο και ανατροπές γέλιου σε μια νύχτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Πρωταγωνιστούν Σταύρος Νικολαίδης και Βασίλης Κούκουρας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi,

0: Samsung Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
5: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

και να συνεχίσουμε ωραία, δυνατά και νοσταλγικά, με ένα συγκρότημα που πολύ θέλουμε να δούμε live. Πολύ πολύ θέλουμε να δούμε τους Alter Bridge. Λοιπόν, κερνάω Open Your Eyes.

Κλασικό hit από τον πρώτο κιόλας δίσκο των Alter Bridge, και μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Miles Kennedy στα φωνητικά, Tremonti στην κιθάρα, Brian Marshall στο μπάσο και ο Scott Phillips στα drums. Και είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια που παίζουν στα live τους. Στην Ευρώπη κάνουν τα πά και στον αέρα, κάνουν τις περιοδίες τους οι Alter Bridge. Από εδώ είναι που δεν έρχονται, και είναι πολύ ο κόσμος που θέλει να τους δει, και πολλοί αυτοί που, πώς το λένε, είναι από αυτά τα συγκροτήματα αποθυμένα που τα αγαπάς από χρόνια τώρα, 20 ετία, και ακόμα δεν είχες την ευκαιρία, στη χώρα σου τουλάχιστον, να τους δεις live. Πού θα πάει? Εύχομαι να είστε καταρχάς όλοι και όλες καλά, από όπου και αν είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τη ραδιοφωνική, την όμορφη, την κεφάτη, την μουσική. Είμαστε συντονισμένοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν, μέσα από το ngradio.gr διαδικτυακά και στο TikTok. Καλώς τους φίλους μου.

με τους Mammoth. Δηλαδή τον γιο Wolfgang Van Halen του Eddie Van Halen.

Και έρχεται λοιπόν η νεότερη γενιά κιθαριστών να μας ενημερώσει και να μας θυμίσει βασικά και να μας μάθει ότι τους Van Halen πριν ονομαστούν έτσι τους λέγανε Mammoth. Έτσι είχαν αποφασίσει να λέγονται. Και μετά, τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για τα πολύ νιάτα των Van Halen, και μετά αλλάξαν το όνομά τους σε Van Halen από το επίθετο και του Eddie αλλά και του Alex, του drummer. Του Alex Van Halen, Alexander Arthur Van Halen. Ο Alex είναι ο θείος και ο Eddie είναι ο πατέρας του Wolfgang Van Halen, ο οποίος μόλις ακούστηκε να παίζει και να τραγουδάει στο δικό του συγκρότημα, που είναι δημιουργία τους από το 2015 και μέχρι σήμερα ενεργεί με 3 άλμπουμ να έχουν κυκλοφορήσει, ο τελευταίος το 2025. Αρκετά πρόσφατα δηλαδή, πριν ένα χρόνο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, πέρασε η ώρα, δεν τους είπα, πάμε να στείλουμε τα τραγούδια μουσικές, να στείλετε δηλαδή. Μέσω Viber 698-98-60-147 και το email του σταθμού είναι το studio@angieradio.gr. Και μου έρχεται μια ωραία επιθυμία τώρα εδώ, από έναν εξαιρετικά αγαπητό φίλο εδώ της εκπομπής, τον Άκη, ή αλλιώς Jello Guitar, πολύ ωραίος κιθαρίστας, εξαιρετικός δάσκαλος, που ποια είναι η επιθυμία, είναι να ακούσουμε Dream Theater. Να πω εγώ όχι, τώρα δεν θα πω, σε καμία περίπτωση. Θα πάμε στον τέταρτο τους δίσκο, Falling into Infinity, ο μοναδικός δίσκος στον οποίο συμμετέχει ο Derek Sherinian στο πιάνο, και το κομμάτι που ακούμε τώρα είναι το Hell's Kitchen.

Και η συνέχεια στο δίσκο, ξέρεις, που έρχεται και συνεχίζει. Οχ, τι ωραίες στιγμές αυτές, μελωδικές, φοβερά παίξηματα, πολύ δεμένη παρέα, καταπληκτική. Και Hell's Kitchen Dream Theater, τέταρτος δίσκος. Για το φίλο μου τον Άκη που το ζήτησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το 1997. Και η σήμερα, έτσι που θα είναι και εκπομπή αναλαμπών και ξαφνικής έκλαμψης μουσικής, δηλαδή κάτι που θυμηθήκαμε από αυτό που ακούσαμε, πάμε να τα ακούσουμε, ή κάτι έστειλε ο φίλος, για να τα ακούσουμε και αυτό. Κάπως έτσι. Θα πάω σε άλλο ήχο και θα πάω πίσω στο παρελθόν, για την ακρίβεια στη δεκαετία του 60. Εκεί πίσω λοιπόν υπήρχε ένα βρετανικό ψυχεδελικό rock and roll συγκρότημα, η Ανδρομέδα, οι οποίοι έρχονται και κυκλοφορούν ένα και μοναδικό δίσκο μέσα στο 69 και μετά εμφανίζονται ξανά τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει, πάντα είναι εντυπωσιακό και ενδιαφέρον αυτό. Εγώ πάω στον δίσκο αυτόν της δεκαετίας του 60, εκεί που είναι νιάτα, εκεί που ανακαλύπτουν τους εαυτούς τους μέσα από τη μουσική και εκεί που υπάρχει το κομμάτι Too Old, που το ζήτησε ο φίλος μου ο Νεκτάριος.

Ναι, γιατί άνοιξα το μικρόφωνο και το είπα αυτό με ενθουσιασμό και μετά σταμάτησα για να ακούσω τη συνέχεια. Γιατί έχουν ντουμπλάρει την κιθάρα του ενός κιθαρίστα και έτσι η ιδέα της διπλής των δύο κιθάρων που συνομιλούν ή που παίζουν δεύτερες ταυτόχρονα, παίζουν μαζί αλλά σε απόσταση, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, που παίζουν δεύτερη φωνή, είναι πολύ πρωτόλια αυτή η σκέψη εδώ σε αυτό το δίσκο, γιατί μιλάμε για, για ηχογραφίες του 68. Και ο κιθαρίστας των Andromeda ήταν ο John Kahn, ο οποίος ήταν και μέλος των Attack, αλλά και μέλος των Atomic Rooster. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για συγκροτήματα hard rock, γιατί αυτό εδώ που ακούσαμε μόλις ήταν το heavy της εποχής. Δεν ήταν βαρύ παίξιμο, δεν ήταν pop και απλό. Είχε δύναμη, ένταση και βαβούρα. Και έτσι τα σόλα μέσα και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν και την heavy metal σκηνή. Αλλά μιλάμε για το 68-69. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νεκτάριο για την πρόταση. Αν μας πάρει τώρα η κατηφόρα με τα συγκροτήματα αυτά από τα δεκαετία του 60, δεν θα τελειώσουμε. Και γιατί να μην πάμε, ας πάμε. Αν σας έρθει καμιά αναλαμπή, στείλτε οπωσδήποτε. Εγώ ούτως ή άλλως είχα έτοιμο αυτό.

Εντάξει. Τα δώσαμε όλα. Πολύ δύναμη η Lynyrd Skynyrd και το Give Me Back My Bullet, Bullets, που είναι ο δίσκος και είναι και το κομμάτι μέσα από τον ομότιτλο. Λοιπόν, τι έβλεπα εδώ και ήθελα να το σχολιάσω μαζί σας. Καταρχάς, πολλές καλησπέρες σε όλους τους καινούργιους φίλους εδώ της εκπομπής που μπήκατε σήμερα. Να ξέρετε ότι είμαστε στον αέρα κάθε βράδυ 11 με 1, από Δευτέρα με Παρασκευή. Μια εκπομπή που κρατάει αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι. Και εμείς εδώ πέρα είτε έχουμε θεματικές, είτε έχουμε αφιερώματα, είτε ωραιότατες κυκλοφορίες καινούργιες που τις προτείνουμε. Γενικά πάμε σε πολλές δεκαετίες και διαφορετικά, πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό. Όσοι θα μείνετε εδώ, σιγά σιγά θα συντονιστείτε καλά στην εκπομπή. Και αύριο που είναι Παρασκευή, να ξέρετε, είναι η ημέρα που παίζουν αποκλειστικά οι δικές σας μουσικές επιθυμίες. Σήμερα είχαμε όρεξη, οπότε είδα κάτι ωραίες παραγγελιές. Δεν αντιστάθηκα κατευθείαν, είπα να τις ακούσουμε. Λοιπόν, και το επόμενο είναι παραγγελιά και είναι από προηγούμενη εβδομάδα, μην πω, αλλά το έχω κρατήσει το κομμάτι για το φίλο μου τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλάζω τώρα ήχο για να επιστρέψω πάλι, μην ανησυχείτε, για τους φίλους δηλαδή, έτσι, του Classic. Λοιπόν, πάμε σε Crime and the City Solution. Πάμε στο The Dangling Man. Φύγαμε.

Θυμάστε που εχθές ακούσαμε... Εχθές λοιπόν κάναμε αναφορά στους Crime and the City Solution και τον Simon Bonney. Τώρα πήγαμε όντως στους Crime and the City Solution, το συγκρότημα, για τον φίλο μου τον Νικόλα, και δεν πειράζει που το ακούσαμε έτσι την πρώτη ώρα. Μια χαρά ήρθε και έδεσε με τα υπόλοιπα και την ατμόσφαιρά του, και ναι, φωνάρα. Έχει, εδώ μου το σημειώνει, εδώ μου το αναφέρει η φίλη μου η Ελενίτα. Και να σου πω κάτι, ευκαιρία να πάμε στο φίλο μου τον Άρη, ο οποίος μας προτείνει να πάμε στους Warfield. Και πάλι έτσι αυτή την dark wave αισθητική. Και το Jet Plane, το κομμάτι τους. Λοιπόν,

μάλιστα ωραία πραγματάκια από Warfield και το Jet Plane 2025 και το φίλο μου τον Χάρη που το ζήτησε. Λοιπόν, και τι ώρα είναι? Α, έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε χρόνο. Θα αλλάξω πάλι ήχο, εντελώς έτσι τρελά, σαν να είναι Παρασκευή σήμερα αισθάνομαι, και θα σας πάω σε επιθυμία του πολύ καλού φίλου εδώ της εκπομπής, του συνάδελφου κιόλας, του φίλου μου του Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και ο ίδιος και επιμελητής. Λοιπόν, λέει, μήπως να ζητήσω κι εγώ λίγο Halloween? Μια εβδομάδα έμεινε και το Salvation από The Dark Ride, μιας και δεν θα το παίξουν. Είναι και αυτό. Ξέρεις ποιος θα έρθει μπροστά, έχεις βάλει τα εισιτήριά σου, είσαι πανέτοιμος και έχεις κάνει ήδη τη λίστα με τα κομμάτια που δεν θα ακούσεις, είσαι σίγουρος δηλαδή. Οπότε τα ακούς μόνος σου και χαίρεσαι για να πας να ακούσεις τα υπόλοιπα live. Παναγιώτη μαζί σου, Salvation λοιπόν. 2013.

πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτός και διαφορετικός από τον κλασικό ήχο των Halloween. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή. Και από αυτές τις στιγμές στην καριέρα ενός συγκροτήματος που την εποχή που βγήκε δημιούργησε ένα μικρό χαμό και σάλο και δυσαρέσκεια και δεν ξέρω αντιδράσεις από τους σκληροπυρηνικούς φαν, και είναι αστείο, είναι παράξενο αυτό να το σκεφτείς κανείς, γιατί ο θαυμαστής είναι αυτός ο οποίος πρώτος θα θελήσει να σκύψει πάνω από την δημιουργία του αγαπημένου του συγκροτήματος και να μπορέσει να διακρίνει τι είναι αυτό το καινούριο που έκανε και γιατί το έκανε και για να το δούμε και αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μουσικούς, για ανθρώπους που πλάθονται, που προοδεύουν, που αναπτύσσονται, που εξελίσσονται, που αλλάζουν κτλ. Οπότε είναι λογικό να δεις ξαφνικά κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν μέχρι όποτε το κάνουν, τέλος πάντων. Πολύ ωραίο κομμάτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο τον Παναγιώτη. Και τώρα σε μια πολύ ωραία στιγμή τον Ρας, όχι αναμενόμενη πάλι, μια στιγμή που αποφασίζουν να βγάλουν σε ένα μικρό EP τα κομμάτια αυτά που τους επηρέασαν πάνω σε σχέση με τη μουσική. Από έφηβοι δηλαδή ακούγανε μουσική προφανώς και είχαν αγαπημένα συγκροτήματα και τραγούδια και έρχονται μετά από πάρα πολλά χρόνια να κυκλοφορήσουν και να διασκευάσουν βασικά κομμάτια που ήτανε πάρα πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωση του γούστου τους και του ήχου τους. Τώρα του ήχου βάλτε πολλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα θα σας διαβάσω μερικούς τίτλους κομματιών που έχει μέσα αυτός ο δίσκος. Summertime Blues του Eddie Cochran, τέλη 50s. The Seeker από τους The Who. Mr. Soul. Μιλάμε τώρα για το Mr. Soul, είναι τραγούδι του Neil Young που το είχε τραγουδήσει με το πρώτο του συγκρότημα, τους Buffalo Springfield, τέλη δεκαετίας 60. Τέτοια κομμάτια έχει μέσα. Έχει και το Crossroads του Robert Johnson. Και εγώ θα διαλέξω από όλα αυτά εδώ πέρα τα ωραία το Shapes of Things. Τι κομματάρα και τι ωραία που το διασκευάζουν εδώ.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
8: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και με ένα συγκλονιστικό κομμάτι μπαίνουμε στο δεύτερο αυτό μέρος. Η φωνή, η στίχη είναι του Ρόι Χάρπερ. Είναι ο ίδιος δίσκος που ακούμε αυτές τις μέρες αρκετά. Σκαλώσαμε με αυτή τη δουλειά. Το άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει ο Jimmy Page, δηλαδή αυτός που ακούσατε στην κιθάρα είναι ο Jimmy Page, είναι το άλμπουμ Whatever Happened to Yagula. Αυτό, λοιπόν, και επίσης δεν το έχω περιγράψει το εξώφυλλο ποτέ, αλλά αξίζει, είναι το εξώφυλλο σαν τα χαρτάκια για τα στριφτά τσιγάρα, ένα τέτοιο, τα ρίζλα αυτά, τέλος πάντων, μια τέτοια γραμματοσυρά. Και τέτοια, ακριβώς το ίδιο και το σχήμα, το μέγεθος των γραμμάτων, Harper Plus Yagula, είναι σαν να έχεις στα χέρια σου ένα κουτάκι από χαρτάκια για να στρίψεις τσιγάρο. Λοιπόν, το Hangman που ακούσαμε μόλις είναι ουσιαστικά οι σκέψεις της τελευταίας βραδιάς ενός ανθρώπου ο οποίος την επόμενη μέρα θα εκτελεστεί, γιατί έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Και σκέφτεται, περνάει μπροστά του όλη του η ζωή. Λέει, απλά ξαπλωμένο σκέφτομαι, ξαναζώ το παρελθόν μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τα παιδιά μου. Και τώρα, λέει, στέκομαι σε ένα κελί θανάτου, καθώς η άμμος του χρόνου ρέει γρήγορα. Ήδη, λέει, είναι σαν να νιώθω το σκηνή γύρω από το λαιμό μου και να ξέρω ότι είμαι αθώος και ότι κανείς ποτέ δεν με κατάλαβε. Και τώρα, λέει, στέκομαι στην αγχώνη για να δολοφονηθώ εν ψυχρό. Αυτή την ιστορία περιγράφει ο Ρόι Χάρπερ με φοβερή στιχουργική και που είναι άλλωστε και το δυνατό του το σημείο, γιατί είναι και ποιητής. Και αυτό το κομμάτι τώρα εμένα μου δώσε μια μικρή έμπνευση από μια σειρά κομματιών που θα ακολουθήσουν τώρα. Είναι ακόμα 2-3, τα οποία έχουν πάνω κάτω το ίδιο περιεχόμενο. Πριν πάω στο επόμενο, να σας πω ότι πάντοτε το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε εδώ με την εκπομπή. 698-98-60-147, όπως και το email μας studio@ngradio.gr. Και μετά λοιπόν το Roy Harper, θα έρθω πάλι στους Yardbirds. Τους ακούσαμε πριν, δηλαδή τους Ras ακούσαμε πριν, να διασκευάζουν το κομμάτι τους Shapes of Things και τώρα θα ακούσουμε τον Paul Gilbert να διασκευάζει το Heart Full of Soul. Heart Full of Soul, που τον Paul Gilbert επίσης τον ακούμε αρκετά τον τελευταίο καιρό, καθώς έβγαλε και έναν καινούριο δίσκο που λέγεται Rock με W. Και επίσης βγήκε ακόμα μια κυκλοφορία που είναι tribute του Jimi Hendrix, που ακόμα δεν έχουμε πάει σε αυτήν, αλλά θα έρθουμε. Πληροφοριακά το λέω, μιας και το βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, Heart Full of Soul είναι ένα τραγούδι των Yardbirds, λοιπόν, και είναι ένας απελπισμένος νέος με πληγωμένη καρδιά και είναι μόνος του και σας διαβάζω τους στίχους. Βυθισμένος σε σκοτεινή απόγνωση με μία και μοναδική σκέψη. Where is she? Tell me where. Πού να είναι, πες μου πού. Ο απογοητευμένος νέος έχει αποφασίσει να μας αφήσει και αφήνει ένα σημείωμα, και το σημείωμα αυτό που αφήνει είναι το κομμάτι αυτό.

Τραγούδι του 65 παρακαλώ πολύ, Yardbirds και Heart Full of Soul, ο Paul Gilbert, ο οποίος τι κάνει, κάνει ένα tribute στον Jeff Beck εδώ, το άλμπουμ A Guitar Chronicle, A Homage to Jeff Beck, και είναι η κυκλοφορία του 2015, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πολύ πιθανό να είναι και πιο παλιά. Λοιπόν, αυτά. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα τραγούδι το οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση του ανθρώπου που είναι και αυτός θανατοπινίτης και είναι και τα τελευταία του λεπτά, για την ακρίβεια. Και είναι λίγο έτσι χιουμοριστικός ο τρόπος, θα μπορούσε να πει κανείς, που το προσεγγίζει μεν, αλλά από την άλλη δεν είναι κιόλας. Δηλαδή, είναι το, καταρχάς είναι το τραγούδι 25 Minutes to Go και είναι ένα κομμάτι το οποίο ή θα το ακούσεις σε εκτέλεση πάρα πολύ ατμοσφαιρική και βαριά, ή θα το ακούσεις σε μια country και εύθυμη εκτέλεση. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν πολύ ενδιαφέρον, ειδικά οι εύθυμες, γιατί έρχονται σε απόλυτο κοντράστ με αυτό που λέει ο στίχος. Οι δύο ατμοσφαιρικές, θα σας δώσω έτσι μια εικόνα, για παράδειγμα, μία από τους ένας από τους καλλιτέχνες που το έχει διασκευάσει είναι η Diamanda Galas, που κάτι τέτοιες θεματικές είναι βούτυρο στο ψωμί της. Είναι η Target Lilies. Είναι ο Johnny Cash, ο οποίος όμως αυτός το αντιμετωπίζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, εύθυμο, και μάλιστα υπάρχει η θρυλική ηχογράφηση από τις Folsom, από τις φυλακές Folsom, που εκεί είναι όλοι φυλακισμένοι και αν δεν είναι θανατοπινίτες, είναι από αυτούς που δεν θα βγουν ποτέ ξανά έξω. Λοιπόν, έχουμε διάφορες διασκευές. Αυτός ο οποίος το έγραψε είναι ο Shel Silverstein, ο οποίος ήτανε εκτός από μουσικός και ζωγράφος, και για την ακρίβεια καρτούν σχεδίαζε, και συγγραφέας. Τώρα, ειλικρινά, σας τα είπα όλα και δεν ξέρω με ποια να συνεχίσω. Ενώ πια από όλες να διαλέξω. 25 minutes to go. Για να πάμε στην αυθεντική, λέω εγώ, και άμα είναι μετά θα ακούσουμε και μία διασκευή. Well, they're building the gallows outside my cell. I got 25 minutes to go. And in 25 minutes I'll be in hell.

0: I can hear the buzzards, hear the crows. One more minute to go, and now I'm swinging and here I go.
1: Λοιπόν, με την αντίστροφη μέτρηση και με το κωμικό στοιχείο που σκέφτεται πόσα πράγματα πρέπει να κάνει πριν τον, τελικά τον σκοτώσουν, τέλος πάντων, τον κρεμάσουν. Και εκεί είναι το χιούμορ, που είναι μακάβριο βέβαια, αλλά το διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μία διασκευή η οποία μ' άρεσε είναι μία περίπτωση του Francis Bloom. Μία διασκευή του Francis Bloom από μία δουλειά που έχει τον τίτλο iPhone Covers Volume 1. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτόν τον τίτλο, είναι μία δουλειά που την έχει πραγματοποιήσει με ηχογράφηση από το τηλέφωνό του και είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό αυτό που έχει κάνει και πολύ συναισθηματικό, έχει πολύ ψυχή. Και έχει κάνει λοιπόν τη δική του διασκευή στο 25 Minutes to Go, η οποία όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μόλις ακούσαμε, που παρεμπιπτόντως είναι το αυθεντικό, έτσι, αυτό που μόλις ακούσαμε. Για πάμε στον Francis Bloom.

0: Και το μακάβριο εφέ στο τέλος με το 25 minutes to go. Όλα λέγονται μέσα από τα τραγούδια και από τη μουσική. Θα υποθεί για μια ιστορία αγάπης, χαράς, λύπης, θανάτου, όλα, όλα τα πάντα, όλα τραγουδιούνται και είναι καλό αυτό. Πολλές φορές τα έχουμε πει, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξορκίζονται, ξεσπούν, εκδηλώνονται και είναι, και έτσι πρέπει να γίνεται, να γίνεται μέσα από την τέχνη. Και αυτό είναι και ο δρόμος της λύτρωσης ή της κάθαρσης. Έτσι το βλέπω και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί η τέχνη, και ευτυχώς ακόμα έτσι λειτουργεί παρά τις ακρότητες, τέλος πάντων, των αρκετά τελευταίων χρόνων. Αλλά αυτή είναι η δουλειά της τέχνης, νομίζω. Έτσι καθαρίζεται ο άνθρωπος, δημιουργώντας και βγάζοντας τα πράγματα από μέσα του, μέσα από την τέχνη του. Λοιπόν, και τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο φαινομενικά δεν έχει και ιδιαίτερη σχέση με τα προηγούμενα, αλλά όμως έχει σχέση με τον άνθρωπο και με την σχέση του με το περιβάλλον κυρίως, και με το σύμπαν, ακόμα και με το θεϊκό στοιχείο, με ό,τι τον περιβάλλει και δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλη επίδραση έχει πάνω σε αυτό και πόση επίδραση έχει πάνω του το περιβάλλον. Και γι' αυτό και φέρεται όπως φέρεται σε αυτό. Και αναφέρουμε στο τραγούδι των Pixies, Monkey Gone to Heaven. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτα έφτιαξε ο Francis, πρώτα έφτιαξε το στίχο αυτό, A Monkey Gone to Heaven, μια μαϊμού πήγε στον παράδεισο, και πάνω σε αυτό το στίχο χτίστηκε μετά όλη η ιδέα για το concept του τραγουδιού και η μουσική. Λοιπόν, το περιεχόμενο ποιο είναι? Είναι ο περιβαλλοντισμός, η καταστροφή του περιβάλλοντος, του ουρανού και του ωκεανού από την ανθρωπότητα και η σύγχυση σχετικά με τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν. Λοιπόν, από τη μία πλευρά λέει ο ωκεανός, αυτή η τεράστια οργανική τουαλέτα, όπως το λέει, όπου τα πράγματα ξεπλένονται και επανακαθαρίζονται ή αποσυντήθονται, και αυτό είναι το τεράστιο σκοτεινό μυστηριώδες μέρος. Από την άλλη είναι το πολύ μυθολογικό μέρος όπου υπάρχουν κήποι χταποδιών, το τρίγωνο των Βερμούδων, η Ατλαντίδα και οι Γοργόνες, μιλώντας για τη θάλασσα. Έχει μέσα και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιεί αριθμολογία, αναφορές στην αριθμολογία, λέγοντας για παράδειγμα, αν ο άνθρωπος είναι το 5, τότε ο διάβολος είναι το 6 και ο Θεός είναι το 7. Και κάπως συνδυάζει, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία έχει διαβάσει, μελετήσει και τα συσχετίζει όλα αυτά μέσα στην δουλειά αυτή, μέσα στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, είμαστε στον δίσκο Doolittle, ένα τραγούδι το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ.
1: Εν πλώ, 89,2.

0: Κρήτη.
1: Εμείς ευχαριστούμε. The Walkabouts Live και αυτό το Long Black Veil. Τούτο εδώ είναι δικό της το κομμάτι. Γιατί υπάρχει ένα άλλο Long Black Veil, δηλαδή το μακρύ μαύρο βέλος. Πώς το λένε αυτό που φοράνε οι γυναίκες μπροστά και κρύβουν το πρόσωπό τους. Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι του 1959, το οποίο αυτό τραγούδι είναι ένα πάλι country κομμάτι, το οποίο έχει γραφτεί από τους Danny Dill και Mary John Wilkin. Πέπλο, ναι, ό,τι είπα, τι είπα εγώ, βέλος, ναι, πέπλο, μπράβο, το πέπλο. Σωστά, το πέπλο θέλω να πω. Μακρύ μαύρο πέπλο. Ναι, αλλά αυτό που κρύβει το πρόσωπο, που έρχεται μπροστά. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, αγαπητέ Φλίσβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Το τραγούδι, λοιπόν, να ακούσετε τώρα την ιστορία του. Είναι μία, λέει, αντλήσανε έμπνευση από λέει τρεις πηγές. Η μία είναι από ένα τραγούδι, τέλος πάντων, με τίτλο «God walks these hills with me», «Ο Θεός περπατάει αυτούς τους λόφους μαζί μου», από ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ σχετικά, λέει, με την ανεξιχνίαστη δολοφονία ενός ιερέα, καθώς, λέει, και από το μύθο μιας μυστηριώδους γυναίκας με πέπλο που επισκεπτόταν τακτικά τον τάφο του Ρούντολφ Βαλεντίνο. Ο Ρούντολφ Βαλεντίνο ήταν ένας superstar ηθοποιός Ιταλός, έτσι δεν είναι? Ναι, μπράβο. Ηθοποιός, μάλλον ιταλικής καταγωγής, ηθοποιός και χορευτής. Και μια μυστηριώδης, λέει, γυναίκα με πέπλο μαύρο πήγαινε πολύ συχνά στον τάφο του. Και το τραγούδι τι λέει, λοιπόν? Προσέξτε τι λένε οι στίχοι. Πριν από 10 χρόνια, μια κρύα και σκοτεινή νύχτα, κάποιος δολοφονήθηκε κάτω από το φως του Δημαρχείου. Λίγοι ήταν εκεί, αλλά όλοι συμφώνησαν ότι ο άντρας που έτρεχε μου έμοιαζε πολύ. Ο δικαστής είπε: «Γιέ μου, ποιο είναι το άλοθη σου? Αν ήσουν αλλού, τότε δεν θα χρειαστεί να πεθάνεις». «Δεν είπα ούτε λέξη, αν και αυτό σήμαινε τη ζωή μου. Ήμουν στην αγκαλιά της γυναίκας του καλύτερου μου φίλου». Άντε τώρα να πεις τι άλλοθη είχες, με λίγα λόγια. Περπατάει στους λόφους αυτούς με ένα μακρύ μαύρο πέπλο. Επισκέπτεται τον τάφο μου όπου οι νυχτερινοί άνεμοι ουρλιάζουν. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν βλέπει. Κανείς δεν ξέρει εκτός από μένα. Το ικρίωμα είναι ψηλό και η αιωνιότητα πλησιάζει. Στεκόταν μέσα στο πλήθος και δεν έχει σε ούτε ένα δάκρυ. Αλλά μερικές φορές τη νύχτα, όπου οι κρύοι άνεμοι στενάζουν, με ένα μακρύ μαύρο πέπλο κλαίει πάνω από τα οστά μου. Περπατάει σε αυτούς τους λόφους με ένα μακρύ μαύρο πέπλο, επισκέπτεται τον τάφο μου όταν οι νυχτερινοί ανέμοι ουρλιάζουν. Κανείς δεν ξέρει, όχι, και κανείς δεν βλέπει. Κανείς δεν ξέρει εκτός από μένα. Αυτή είναι η στίχη του Long Black Veil. Και εγώ θα το επιλέξω να το ακούσουμε από την πολύ ατμοσφαιρική εκτέλεση της Marianne Faithfull.

Και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη η στίχη ακολουθεί τελείως τον τρόπο του παραδοσιακού τρόπου του στιχουργικού σε τραγούδια, του δημοτικού ας πούμε τραγουδιού, όπου ο αφηγητής είναι ο νεκρός, που είναι το παράδοξο ας πούμε. Αυτά με το Long Black Veil και την εκτέλεση της Marian Faithfull. Θα σας πάω σε ακόμα μια ιστορία. Αυτή τη φορά η ιστορία αυτή είναι αληθινότατη και το τραγούδι που θα ακούσουμε έρχεται από μια δυσάρεστη μεν εμπειρία, η οποία έγινε τραγούδι, αυτό που λέγαμε και πριν. Το τραγούδι είναι το Mr. Soul και το έγραψε ο Neil Young όταν ήταν στους Buffalo Springfield. Buffalo Springfield ήταν το συγκρότημα του Neil Young πριν τη solo καριέρα, πριν τους Crosby, Stills, Nash & Young. Μιλάμε τώρα για μέσα δεκαετίας 60, όπου πάλι εδώ πέρα είναι ο Stephen Stills μαζί του και άλλοι από την αμερικανική rock and roll country σκηνή. Λοιπόν, τι λέει το Mr. Soul, το κομμάτι? Αναφέρεται στα προσωπικά προβλήματα του Neil Young με τη φήμη και την αδιαφορία του για τη διασημότητά του ως rock star. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Neil Young μετά από μια κρίση επιληψίας που έπαθε μετά από ένα live που έκανε με τους Buffalo Springfield, μια από τις πρώτες του συναυλίες. Πολύ τρομακτική εμπειρία, έτσι, και αξέχαστη. Μάλιστα λέει ότι πολλοί από τους πολλοί από το κοινό νομίζαν ότι ήταν μέρος της παράστασης, δεν καταλάβαν ότι ήταν όντως αληθινή κρίση. Οπότε ο Neil Young νοσηλεύτηκε και όταν ξύπνησε, συνήλθε και ανάρρωσε, έγραψε το κομμάτι ακαριέα, το Mr. Soul. Γράφτηκε ακαριέα και λέει ο ίδιος, πολλά κομμάτια μπορεί να σου πάρουν πάρα πολύ καιρό για να ολοκληρωθούν και να γράψει το σωστό στίχο, το σωστό riff και τα λοιπά, την κιθάρα, την ενορχήστρωση. Αυτό λέει μου πήρε μόνο 5 λεπτά. Είναι φοβερό. Το βγάλε όλο από μέσα του, μέσα στο κομμάτι. Λοιπόν, οπότε πάμε στο Mr. Soul και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια μουσική είναι ότι το κύριο riff λέει βασίζεται σε μια τροποποιημένη εκδοχή του riff που χρησιμοποιήθηκε στο Satisfaction των Rolling Stones.

Τώρα το να έχεις έναν κόσμο πραγματικά σε κατάσταση ανάτασης, εσωτερικής και εξωτερικής, δηλαδή να είναι οι άνθρωποι να πετάνε, είναι φοβερή η δύναμη, και αυτό το κάνει κάποιος ο οποίος είναι τόσο γεμάτος με αυτό που κάνει και τόσο γεμάτος καλλιτέχνης και ειλικρινής. Μόνο έτσι μπορεί να συμβεί αυτή η μαγική στιγμή που είναι ένας άνθρωπος, παιδί μου, ένας στη σκηνή με μια κιθάρα, φωνή, και εδώ έχει και τη φυσαρμόνικα, και να έχει το κοινό να του πέσει τα δάχτυλα, είναι, και να διαχέεται έτσι αυτή η φοβερή ενέργεια που μόνο αν το ζήσεις καταλαβαίνεις περί τίνους πρόκειται. Αυτό είναι μεγάλη ικανότητα και μαγεία κιόλας. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, με την άκρος καλλιτεχνική έννοια ενός καλλιτέχνη. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, προτελευταίο για απόψε, από την περίπτωση των Brain Surgeons. Τώρα θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί. Κάποια στιγμή ο drummer των Blue Oyster Cult, ο Albert Bouchard, μαζί με την σύζυγό του τότε, την Deborah Frost, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μιλάμε τώρα για το 1994, το συγκρότημα κράτησε περίπου 10 χρόνια. Ακούστε ένα πολύ ωραίο κομμάτι

Εν τω μεταξύ είναι ο δίσκος του Helen with Love, όπου η Ελένη, η Helen είναι η Helen Wills ή αλλιώς Helen Robbins, η οποία είναι, ήταν μάλλον τραγουδίστρια και αυτή και τραγουδοποιός και συνεργάτηθα εδώ με την περίπτωση του Albert Bouchard και των Brain Surgeons, και το άλμπουμ είναι όλο αφιερωμένο σε αυτήν. Και όπως μου είπε και πολύ εύστοχα εδώ ο φίλος μου ο Τάκης, μουσικός γάρ, πολύ καλό αυτή δε, το, η εισαγωγή εδώ από το El Sol κατευθείαν παραπέμπει σε Lynyrd Skynyrd, το Free Bird. Και γι' αυτό καθόλου τυχαία και δεύτερη φορά σήμερα στην εκπομπή θα κλείσω εγώ με Lynyrd Skynyrd. Άλλο τραγούδι βέβαια, αλλά από τα πάρα πολύ αγαπημένα. Και αύριο με το καλό στις 11, όλοι μαζί εδώ συντονισμένοι στον NG Radio. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε για την αγάπη για σας, για την αγάπη σας για τη μουσική, για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνετε αυτή την αγάπη. Καλή ξεκούραση.

0: αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Αεροπορικές ζητούν χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων εν ώψη θερινή σεζόν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η ενίσχυση της Ουκρανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Παραμένουμε στο θέμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι απαγορεύεται η δημοσίευση βίντεο του ρωσικού κρατικού δικτύου Russia Today σε ιστοσελίδες που είναι ελεύθερα προσβάσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και όταν δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Στόχος, η αποτροπή της διάδοσης ρωσικής προπαγάνδας. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
12: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Στο νέο πακέτο προβλέπονται φοροελαφρύνσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και αυστηρότερη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Παράλληλα, καταργείται πλέον η τηλεφωνική αναρωτική άδεια και απαιτείται ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα ασθένειας και όχι από την τέταρτη για τους εργαζομένους. Η γερμανική κυβέρνηση προωθεί επίσης μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα εντός του έτους. Μεταξύ άλλων, στις νέες αλλαγές περιλαμβάνονται η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές μετά από τα 45 έτη ασφάλισης. Προβλέπεται επίσης η ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των πολιτικών στο δημόσιο γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα, μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Κατάρ ολοκληρώθηκαν με συγκρατημένη αισιοδοξία και δέσμευση για μια νέα συνάντηση μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, γερμανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να επαναφέρουν σταδιακά τα δρομολόγια προς το Ισραήλ μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Σχεδόν κατά το ίμιση μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι παράτυπες αφίξεις μεταναστών στη Βρετανία μέσω της Μάγχης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, με το μεταναστευτικό να παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αεροπορικές προειδοποιούν ότι η αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων έχει ήδη επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Πάμε Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
13: Ο καινούριος μήνας μπήκε και είναι ζήτημα χρόνου ορδές ταξιδιωτών να κατακλείσουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Με αυτή την εικόνα στη σκέψη, η Συνομοσπονδία Ενώσεων των Αεροπορικών Εταιριών και Αεροδρομίων τόνισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να αναστείλει το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, αλλά και σε Ιρλανδία και Κύπρο. Όπως γίνεται σαφές, οι επιβάτες στηβάζονται σουρές έως και 5 ωρών εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων, χάνοντας αρκετές φορές την πτήση, με τις αεροπορικές εταιρείες είτε να πετούν τελικά με μισοάδια αεροπλάνα είτε βιώνοντας απανωτές καθυστερήσεις. Η έκκληση έγινε με επιστολή προς την Επιτροπή, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση. Σύμφωνα με τους Financial Times όμως, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κλάδο τις επόμενες ημέρες. Επισημαίνεται ότι έχει δοθεί κάποια ευελιξία στους ελέγχους, γι' αυτό και η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει μέχρι τον Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, τους βιομετρικούς ελέγχους, κάτι που έκανε και η γαλλική αστυνομία στο λιμάνι του Ντόβερ τον Μάιο. Και ενώ οι φορείς αεροδρομίων και αερογραμμών προειδοποιούν ότι το σύστημα υπονομεύει την φήμη της Ευρώπης και ιδιαιτέρως τον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Επιτροπή λίγες ημέρες πριν κατηγόρησε για τις καθυστερήσεις προϋπάρχοντα προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές αλλά και τον συνωστισμό των πτήσεων σε ώρες αιχμής. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζέκα Τζαγιαννάκη.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε το πρόστιμο Μαμούθ που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Οι δικαστές έκριναν ότι ο Αμερικανικός κολοσσός καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του μέσω του λειτουργικού συστήματος Android, επιβάλλοντας την προεγκατάσταση των εφαρμογών του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
14: Το θέμα της ημέρας.
15: Ο Χόρχε ψάχνει για ένα διαμέρισμα στη Λισαβόνα. Το ενίκιο του αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το προηγούμενο σπίτι του. Τους τελευταίους 6 μήνες ψάχνει καθημερινά τις αγγελίες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να βρει κάτι προσιτό. Πρακτικά με έδιωξαν από τη γειτονιά που ζούσα και τώρα νιώθω ότι με διώχνουν και από τη Λισαβόνα. Λες και η πόλη δεν με θέλει και μου λέει να φύγω. Κατάληξα σε αυτό το σπίτι τυχαία, επειδή οι φίλοι μου που έμεναν εδώ έτυχε να έχουν ένα ελεύθερο δωμάτιο. Είναι μια προσωρινή λύση. Αυτό που πραγματικά θέλει ο 43χρονος είναι ένα δικό του σπίτι. Ο Χόρχε ήρθε στην Πορτογαλία από τη Βραζιλία το 2017. Εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ και κερδίζει 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Περίπου 1/3 περισσότερο από τον μέσο εργαζόμενο στην Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή πολλοί κάτοικοι της Λισαβόνας βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με το Χόρχε. Από το 2020 τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 42%. Ένας λόγος είναι ότι αυτή η γραφική πόλη έχει μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό. Μόνο το 2025 την επισκέφθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε γειτονιές, όπως η Άλφαμα που κάποτε φιλοξενούσε οικογένειες της εργατικής τάξης, πολλά διαμερίσματα προσφέρονται πλέον για βραχυχρόνιες μεσδόσεις και αναγκάζουν τους κατοίκους να φύγουν. Η ζωή ψηφιακών ομάδων έχει επίσης επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξοδεύουμε περισσότερο από το 30% του εισοδήματός μας για ενίκιο. Στην πραγματικότητα όμως, ο μέσος όρος είναι πλέον περίπου 40% στο Βερολίνο, 75% στο Λονδίνο και στη Λισαβόνα 116%. Ωστόσο, παράλληλα η αντίσταση αυξάνεται. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο κέντρο της Λισαβόνας. Οι τιμές των κατοικιών είναι πολύ ψηλές. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ή να νοικιάσουμε διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Παίρνω μια σύνταξη που για τα πορτογαλικά δεδομένα δεν είναι πολύ μεγάλη, περίπου 1.000 ευρώ, αλλά πρέπει να πληρώσω 550 ευρώ ενίκιο. Μέσα στον κόσμο συναντάμε και τη Μαρία. Η Μαρία ήρθε από το Σάο Τομέ πριν από 5 χρόνια για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις κόρες της. Βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια και από τότε παίρνει το κατάδοτο μισθό στην Πορτογαλία που είναι περίπου 800 ευρώ καθαρά το μήνα. Ωστόσο, με αυτά τα χρήματα δεν κατάφερε να βρει διαμέρισμα. Δεν θέλω χάρες. Θέλω να κερδίσω ό,τι μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις. Αυτό που θέλω είναι απλό. Ένα σπίτι που να μπορώ να αγοράσω. Στην Πορτογαλία δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το έχω. Μόλις αποκτήσω ένα σπίτι, όλα τα άλλα θα τα καταφέρω με τη δική μου σκληρή δουλειά. Πώς όμως θα μπορούσε η πολιτική να κάνει πιο προσιτή τη στέγαση? Συναντάμε την Έλληνα Ροσέτα, μία από τις συντάκτρες του Πορτογαλικού Συντάγματος του 1976. Συνέβαλε στην ενσωμάτωση μιας βασικής αρχής, του δικαιώματος στη στέγαση. Η πρώην βουλευτής έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της αγοράς κατοικιών της Πορτογαλίας. Γνωρίζει τι διακυβεύεται αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι. Η έλλειψη πολιτικής αντίδρασης στο στεγαστικό υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η ίδια η δημοκρατία αρχίζει να διαβρώνεται.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
1: Στην Άνω πόλη στέκομαι μέσα στα καλδερίμια. Στα πόδια μου η πόλη και η θάλασσα μετά. Μια περασμένη εποχή θυμίζουν όλα γύρω. Ο καιρός την ξέχασε.

Ζωές ανθρώπων γρήγορες σαν πρόσωπα τοπία. Δρόμοι μεγάλοι αδιάφοροι σε ένα χορό τρελό κρύψου. Μες στις πόλεις τα στενά κι ακρύψου.

κόβεις τα στενά κι ακρύψου.

ιστορία, θα πω την κλωστή μου την κόκκινη. Δεν θα τη λήξω με δράκους και μάγους και άσπρα σταράκια, δεν θα ασχοληθώ. Γίγαντες, νάνους και σκούπες με μάγισσες μέσα σε κάστρα και δάση και λίμνες και βάλτους, δεν θα σας πω μια φορά και έναν καιρό. Κι όμως αρχίσω να πίνω, να ακούω τους γρίλους και μέσα στα στέρια θα δω το φεγγάρι. Θα κάνω παρέα με πήγο λαμπίδες, θα τρώω πιατίνα, σκυφτώ στο χορτάρι. Θα φτιάξουν το κύκλο χωρίς να βιαστούνε. Τι τρέχει, παιδιά, μήπως θα παντρευτούνε και μέσα σε αυτή τη νύχτα.

Πετάγεται η Αντωνία με μία μανία και βγάζει τη Σάρα αυτή βαρεμάρα και χοροπηδώντας πια μπαίνουν στον κύκλο. Σαβάζω με μέλι που στάζει και τότε πετάγεται μια καλαβρέσα που όλους μας βρίζει και κάνει κεράνι και δεν είναι κεράβι που δεν της αρέσει το ρύζι μας.

Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: and Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.